0: Ασπαρέτα.
1: Βίκυς μα. Βίκυς μα. Βίκυς μα μαμά.
2: Αλλιώς και πρέπει να την πέτρα.
1: Βίκυς μα. Βίκυς μα. Βίκυς μα μαμά.
2: Και πάλι βάλτε το κομικείο.
1: Βίκυς μα. Βίκυς μα. Βίκυς μα μαμά.
2: Βλέ, όν δε λίγκε μόσο να θυμάσαι και σνέπει δε ένα στο μόσο μερά εστό και τίνδε.
0: Αι κόνσι και λίγκε μόσο να θα έχετε κομικρά. Με κόν έχετε κομικρά γιοίκε. Hela lolo, la lolo, hey lolo. Fadra suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg mann, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg mann, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg mann.